μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καταλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: pas.
1: Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.